0: is the only thing that will make me feel alive again. I wish love, from the future.
1: Love is the only thing that will make me feel alive again.
2: The southwestern city of Cali has become the epicenter of demonstrations against the government's now scrapped tax reform.
3: Uncertainty and instability characterize the next year. Our multilateral structures will face severe challenges in responding to international peace and security. Shared geopolitical spaces that lack robust security coordination mechanisms, such as the Red Sea, Mediterranean, Sahel, South China Sea, and the Arctic, will face serious political and military confrontation. However, major breakthroughs could be driven by external factors, climate change, social pressures, economic shifts, or the retrenchments of my hope is that clear, stable, and representative leadership, combined with a strong global convening authority, can still emerge in time to steer the next generation's direction.
4: Rencangan etas sapertos bulan. Onggal wengi anu poek cahayana tetep nya angkurang.
5: Cacak manehana jarang dongkap.
4: Naging marna teras.
5: Satu acan
4: masihana sehat dina sarung sansan. Pasihan maranehna nasehat. Si kenap
5: bunya eta hiji.
4: Nafsunya eta hiji berkawis anu mimpi boga sifat sementara nu leuwih langgung direspan. Tibatan berkawis anu langgeng.
5: Tiba-tiba pada perkawis susukan lelang gendeng.
6: Thank you.
3: Zukunft
1: Musik.
6: آها آرزوم اینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم نوه هم ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
7: Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Πότε θα η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
8: Είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
9: Мои желания: настоящая демократия и сексуальная свобода.
10: Я приехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта, чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
11: Gelecek hatıralarımızda.
12: Gelecek eskisi gibi değil.
11: Geleceğin ne getireceğini asla bilemez.
12: Hangi gelecekte illüzyonları inşa edeceğiz?
13: İnsanlara güveniyorum.
14: Kedileri severim.
13: Sihire inanıyorum.
14: Irkçılığa karşı savaşacağım.
15: Tengo miedo de no poder visitar a mi familia.
16: El universo de las imágenes técnicas. Las imágenes técnicas.
17: Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar.